0: Ο часом αλλαδάστοπας πήγε και του μέσουν ενάκτου ανε νεβιμάτα. Ο Μιλάι αρεσλά σαν το Σφέδο αι φέρικης δισάρδε βίσα βορέγγε κατά ρεσκολή αι βιβουτέγγε κατά εμπούτσα. Εμόρια αντα μάλμε περγιλάς αι βουτμανούσα σαύρι πέγγε φαμέλιενσα. Αμάρι ρεπορτέρκα Γλώρια Ράλφορτ σας ποτάντε σούνελ λέγγε γίντουρα.
1: Ai cosa ci arda su te che resi ma?
2: Conic.
1: Porco tu?
2: Io.
1: So che resi tu?
2: Ima.
1: Hai tu so che resi?
2: Tanci.
1: Si tu so malo.
2: Ia.
1: E so che resi poi ci so malo.
2: Leca boda.
1: E che c'è per scegliere?
2: Fira.
1: Wow, hai halan yek gelato.
2: Ia.
1: Sa voi c'ho favorit smo?
2: Cianav.
1: Hai cai sa nicana po bodet?
2: Ia.
1: Hai sarito che?
2: Visto. Ia dig.
1: Δικά, κοκέρδας, κοτε τσάρδας του τε σιμαλής. Σι του τσομαλό.
2: Αι.
1: Αι, αντας αβίκλας και έζησα εύτε σομαλόβε.
2: Φοβέ.
1: Βουάου. Μιστόι του και κατε πως τράντεν.
2: Αι.
1: Κοτε τσάρδας του τε κερε σιμα.
2: Σε κόρκο.
1: Του κόρκο, αι, χάλαν εκ τσελάτο. Σος κοσμόκλαν.
2: Φινελίν.
0: Σουντάν σαρνά γιώνα σε σαβουράντε μόρια, ρεπορτέρκα σα σε Γλώρια Ράλφορτ. Κατάλεσα εγκράσα με μαϊδούρ καρίνκ σομαλόβ, μιλαϊέσκη φέρια, αι μπόλτασα με καρίνκ τερνιμάτα, βόνκερεν ουμγκουος μαλάτζον, αι κατέσαϊτε σουνέν σοπενέν ενικόλ εσμεράλδα μελόδι, αι γιζέλ κανα με μαλάτζιλεμ λένσα.
3: Ζα με αμαρεβέρι αυρί, ζα χάσβαρε σο, καναβέλα μαϊτατό, καμ, ζα πομπάτβαρε σο. Ω, ουμγκουσπορα. Πέχαβε είτε μικ και να μαν χαβαράν.
4: Αι, τους σώσ' κερές πως όμαλο.
5: Είναι τόσο μικές, στάβαβ με μωρέ, κουζίνερ, φαμίλιεν, γεια.
4: Με βαγιάμα με φαμίλιεν, σώ κερέν.
5: Ασόμ, δε ρεγνίτ, φύσι τόσο μικό γερά. Κανσε γοχέμ την όνανάν σλεκτιγάρ, κουζίνερ, μεν να δε σούλι τούτε, σώ γομάν βελ κανσε ο μπάο δάρι τα πόνον την γοτιστάν. Γεια. Ω.
3: Μάγε δράγω κανά δεν πρισίμ, καν τον συμπέσα μάγε κερέ, καν πάω κανό, τι κάσα μάγε πέκ δράμα, βέβαρε σώ, σε αβέλ μου γεβέρι κρεμάντε, βεσάσα μάγε, χάσα μάγε.
4: Αι, τους όπενες.
5: Κανσε όγκ ούτομλάνς. Τι Πόλεν, Βαρσάβα.
4: Σωστά βόρτα Πόλεν.
5: Φερά ότι είναι πόλσκη.
4: Αι, σω κερέλ ο Μανούς αν το Πόλεν, αν το πόλσκα.
5: Πήρα βέλπε.
4: Αι, σουν δέμα αν το πόλσκα σύλλα, σω χάμπε.
5: Νο, γιο. Δε, δε εσάντε.
4: Σους κο χάμπε σι του και μάι δράγω.
5: Πυρόγι.
4: Σωσκε, σι ρούζνε πυρόγι. Μα σέσα, τρουσκάφκι.
5: Μα σέσα. Για ήλα τον χάμε γιούρκουμπ. Δε φύνς ούλικα να.
4: Κοντοσί τσίρο φαβορίτ πατ. Νο, χάμπε. Φιλμ, μπόδα, μπόκα.
3: Δε μα χαμπέ, γάτα σιμ.
4: Τάτσες, αισός κοσί τσίρο φαβορίτ μάτ.
3: Τελούς και νοσάχ.
4: Κυράβες μπούτ χαμπέ, μιλάγε.
3: Ονί βαριό.
4: Σο κυράβες.
3: Ακανά λέμα τέσι τσόβτσικα, γομανέ ρέτερ, σαργούλας, παπρικάς.
4: Πάρεσαι κοντά το κυράβες.
3: Να, με κοιτήβας και τρούνο σας, μα βουσόρωσεις. Δε έγκελ τεντό.
4: Αι του κυράβες χαμπέ.
5: Ja, vi lär oss nå.
4: Alla jag mila gäster, jag lovar nu ska avri. Du med allt det kiraven, det kuchnia det tog jag inte kiraven, har benata.
3: Jo, ma, oni var kan si prata to, parer har benata, praparosi, no, det brukar bli mer pasta, sallader och sånt, lite mer healthy food, enklare.
0: Kadalsa samare, jesseske nevimata, kai shaitara ken på radioromano.se, ej på Sveriges radios app, med konginadem läsim enagma bedin.